Ρίπνο, να σχολιάσει, αρμάσει, λαχταμάσει, αλλιμπούντζε κάτι ον τούκου, κανκουνά παχ, άμα σούα, άμα λούλια, άμα χέλια. Είναι μάντα κανκουνά κάμε τσέριμ στο πούνι, σαν παπαγάριν και ουέρ, σημεί ουέρα κομμουνικασίων προγράμμα, σούτι έσιον ίσχα. Είναι μάντα κάνουν σούμα κουσίς, κασούμα, χούμα τσάσκα σαν ρίκνα, εκεί που κάνει νυχτία. Πει τα τσάμα, η τα τσάμα, να νοατά, νόμα τσερικούνι και ουέρα, σημεί ουέρα κομμουνικασίων προγράμμα, σούτι έσιον ίσχα. Πικούνα ξέντς κάντσι σπάνι, παρήμουν να σχολιάσει, κάντσι σπάνι, μικρόφωνο του πείτε τον αϊσαρικού σαρί. Χαντσπάνι, κινσατσούνκα, ισκαϊτσούνκα τα βόλιο χτσενενίο, κουλαν πούντσαϊ καρσέντσι καϊ Μάρτη, πούντσαϊ, τσούνκα που σαχνίο, πούντσαϊ καϊ Αγούστο κιλιαμάντα, καϊ ισκαϊβαράνκα, ισκαϊτσούνκα, σοφτάι γουάτο. Αγμάσι, αρμάσι, χίνεμαντα, χάνγκουνα κάμα τσέρι μου σπορ καϊ, ουέρα σιμι. Κουλαν παγαρίν πιου χάτου να πάει, κουλαν παγαρίν πιου χάτου να πάει, κουλαν παγαρίν πιου χάτου να πάει, κουλαν 91.5 en Escapi, Ari Musencha Gay, Yagua Norte Potosí, Escapi, Tugu y Paikunapu, Katu, Napaiku y Kunampagarimpi, y en la etapa, Napaikurim, Naiku, Aukumasi, Ormasi, Lastamasis, Kai Yapacaní, provincia Chile, 89.1, y en la etapa, Kai San Julián, provincia Ñuflo, Chávez, 90.7, Kai Montero, Norte Integrado, 103.9, Tugu y Chaitawa. Guayra Sims, unas más que de la radial de la integración es que Guayra Comunicaciones. Gina Yatat, que pichu y arribencha, que hay página web www.guayracomunicaciones.com. Señal al vivo en Skype.